0: I bilo bi to sve za danas. Narodnu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 6. juna od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, temama i aktuelnostima iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Prijatan dan i do slušanja. SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio. Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής, να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε το σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης, αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε η Αναστασία Ράλη
2: και ο Αλεξάνδρος Λογοθέτης. Καλησπέρα και από μένα.
1: Νέες εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Καμπέρας προκαλεί η απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δεσμών στις Αυστραλιανές εξαγωγές.
2: Νέα συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για πλήρη κατάπαυση του πυρός, ιρανικό ντρόουν έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ και διαταγή της Αμερικανικής Βουλής για άμεσο τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν.
1: Ο οικονομικός σύμβουλος Χάρης Πετρόπουλος μας μιλάει σήμερα στον απόϊχο των προτινόμενων φορολογικών αλλαγών της κυβέρνησης που έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.
3: Υπάρχει μεγάλη αλλαγή στις φόρους υπεραξίας, μάλλον τραγική αλλαγή από τη δική μου άποψη.
2: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την οικονομική αναφορά της εβδομάδας, την ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, τηλεοπτικές προτάσεις και άλλα θέματα.
1: Όλα αυτά στις επόμενες δύο ώρες. Και αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτό μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής, ο αριθμός μας είναι 0448-799-323. Να αρχίσουμε όμως με το δελτίο ειδήσεων που σήμερα επιμελείσαι και εκφωνείς εσύ, Αλέξανδρε. Πλην λοιπόν των θεμάτων που είπαμε νωρίτερα, τι άλλο ξεχωρίζεις?
2: Δυστυχώς μία δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο, σοκαριστική θα έλεγα, η οποία έρχεται από επαρχιακή περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας.
1: Ωραία, Αλέξανδρε, θα μάθουμε περισσότερα στο δελτίο σου και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
2: Πέρασε από τη Βουλή η πρώτη δέσμη των φορολογικών μέτρων της κυβέρνησης Αλμπανίζη. Αύξηση δασμών στην Αυστραλία θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ. Νέα συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβανού. Η ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες και... Πλήρης κατάρριψη των ισχυρισμών στην περιβόητη υπόθεση Σάντι στην Κύπρο. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Η πρώτη δέσμη δημοσιονομικών μέτρων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ψηφίστηκε σήμερα το μεσημέρι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων χωρίς τροποποιήσεις. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε με 94 ψήφους υπέρ και 48 κατά. Περιλαμβάνει τη λεγόμενη φορολογική έκπτωση για τους εργαζομένους Αυστραλούς ύψους 250 δολαρίων, αλλαγές στο φόρο κεφαλουχικών κερδών, capital gains tax, και στην αρνητική μόχλευση ακινήτων, negative gearing, όπως επίσης και στην άμεση φορολογική ελάφρυνση ύψους 1.000 δολαρίων. Το νομοσχέδιο έχει τώρα παραπεμφθεί σε Επιτροπή της Γερουσίας, η οποία αναμένεται να υποβάλει την έκθεσή της μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας συνεδριάσεων της Γερουσίας στις 22 Ιουνίου. Το Εργατικό Κόμμα χρειάζεται την υποστήριξη των Πρασίνων για να περάσει το νομοσχέδιο από τη Γερουσία. Επί του παρόντος δεν είναι σαφές κατά πόσο οι Πράσινοι θα υποστηρίξουν το νομοσχέδιο, καθώς σήμερα το πρωί εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις ευρείες εξουσίες τροποποίησης των φορολογικών κανόνων που παρέχει ο νόμος στους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς. Η πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή πρόσθετων δασμών προκαλεί κατακραυγή από όλο το πολιτικό φάσμα της Αυστραλίας. Η Αυστραλία είναι μία από τις 60 χώρες των οποίων οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα δασμολογούνται από τις 24 Ιουλίου με 12,5% από 10% που είναι επί του παρόντος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δημοσιεύσει έκθεση στην οποία υποστηρίζουν ότι αυτοί οι δασμοί αποτελούν απάντηση προς τις χώρες που δεν καταβάλουν επαρκείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας. Ωστόσο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers δήλωσε ότι η Αυστραλία διαθέτει μερικούς από τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας. Επίσης, ο εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης για Θέματα Εμπορίου, Ματ Κάναβαν, επισημαίνει ότι η έκθεση περιέχει μόλις δύο γραμμές σχετικά με την Αυστραλία. Ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, τόνισε ότι θα υποστηρίξει την κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας ότι η Αυστραλία είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας πολεμήσει στο πλευρό τους σε κάθε πόλεμο.
4: Like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
2: Το βοδινό κρέας και ο χρυσός της Αυστραλίας θα διατηρήσουν το καθεστώς εξαίρεσης από τους δασμούς. Περισσότερα για αυτό το θέμα στη συνέχεια του προγράμματος. Δύο ηλικιωμένοι χαροπαλεύουν μετά από φερόμενη εισβολή με σκοπό τη ληστεία στην οικία τους στο βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ένας 34χρονος άνδρας εισέβαλε σε μια αγροτική κατοικία κοντά στο Τόρινγκτον, νοτιοδυτικά του Τέντερφιλντ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα και μαχαίρωσε έναν 75χρονο άνδρα και την 72χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο της Gold Coast σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 34χρονος βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση στο νοσοκομείο του Armidale. Ο αστυνομικός επιθεωρητής Chris McKinnon δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε τον νεαρό άνδρα καθώς αυτός φέρεται να προσπαθούσε να ξαναμπεί στο σπίτι.
5: He certainly did his best, obviously under very difficult circumstances, to defend himself and his partner. So it was quite impressive that he was able to do that, given the extent of the injuries that he had suffered.
2: Παραμένουμε στην Αυστραλία. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μίνς, υπεραμείνθηκε των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησής του σχετικά με τη χρήση ιατρικής κάναβης από τους οδηγούς, χαρακτηρίζοντάς της ως μέσο προστασίας των νόμιμων ασθενών με παράλληλη διατήρηση της οδικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση Μίνς πρόκειται να συντάξει νομοθεσία που θα θεσπίζει καθεστώς εξαίρεσης για τους επιλέξιμους οδηγούς που διαθέτουν έγκυρη ιατρική συνταγή, γεγονός το οποίο

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Τον χωρίς την παρουσία της Χεζμπολάχ. Οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι η εκεχηρία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση όλων των μελών της οργάνωσης από τις περιοχές που βρίσκονται νότια του ποταμού Λιτάνη. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις με drones στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Το Ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε την ευθύνη αναφέροντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τις πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον του νησιού Κέσμ και ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου. Η τελευταία αυτή κλιμάκωση απειλεί τις προσπάθειες διατήρησης της εύθραυσης της εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Περισσότερα όμως για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη συνέχεια του προγράμματος. Εν τω μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ψήφισμα με στόχο την αναστολή στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν, εκτός και αν αυτές λάβουν την στήριξη του Κογκρέσου. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά, με 4 ρεπουμπλικάνους να συντάσσονται με τους δημοκρατικούς. Η ψηφοφορία θεωρείται επίπληξη προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον πόλεμο που διαρκεί 3 μήνες. Το ψήφισμα προωθείται τώρα στη Γερουσία, όπου ένα παρόμοιο μέτρο έχει ήδη προχωρήσει, αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε τελική ψηφοφορία. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σημείωσε

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Της επιδημίας.
4: Community mistrust is a serious barrier. Some community leaders told me that they believe Ebola is not real. Building trust with the communities is therefore critical to bringing the outbreak under control.
3: Στην Κύπρο τώρα δεν προέκυψε καμία μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα δικήματα εναντίον οποιονδήποτε ατόμων, δήλωσε ο αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης σχετικά με το πόρισμα των αστυνομικών ερευνών για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι και τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, σημείωσε πως το αφήγημα ήταν ψευδές και κατασκευασμένο, προσθέτοντας ότι το συμπέρασμα αυτό είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής διερεύνησης. Ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι οι δικανικές εξετάσεις κατέδειξαν την μη ύπαρξη των επικοινωνιών που παρουσιάζονταν ως γνήσιες και ότι κρίσιμοι ισχυρισμοί ελέγχθηκαν και διαψεύστηκαν μέσα από επίσημα στοιχεία.
5: Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα σοβαρά δικήματα που προβλήθηκαν δημόσια. Προέκυψαν σαφείς παραδοχές για τη δημιουργία ψευδών αφηγημάτων και κατασκευασμένων μηνυμάτων. Χρησιμοποιήθηκε εφαρμογή που επέτρεπε τη δημιουργία εικονικών μηνυμάτων και επικοινωνιών. Κρίσιμοι ισχυρισμοί που αποτέλεσαν τον πυρήνα της υπόθεσης ελέγχθηκαν εξαντλητικά και διαψεύστηκαν μέσα από επίσημα αρχεία, κρατικά μητρώα, οικονομικές έρευνες, μαρτυρίες τρίτων προσώπων και ανεξάρτητες τεχνικές εξετάσεις.
3: Είπε ότι δόθηκαν οδηγίες στην αστυνομία για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων αναφορικά με τη δημιουργία μηνυμάτων και αναρτήσεων. Ο δε εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Βίρονας Βίρονος, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της διερεύνησης, ανέφερε ότι η λεγόμενη Σάντι

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6% και η πλεύση ελευθερίας 4,7%. Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,5%. Η Φωνή Λογικής με 2,4, η Νίκη με 1,6 και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%. Στην Κύπρο και πάλι η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ ανακοίνωσε ότι προκρίνει ομόφωνα την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος Στέφανου Στεφάνου για την Προεδρία της Βουλής. Σε χθεσινή ανακοίνωση σημειώνεται πως η υποψηφιότητα του κυρίου Στεφάνου υποστηρίζεται ήδη από δύο κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες, είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες από το στενό κύκλο των φίλων της 39χρονης ότι έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της. Ωστόσο, δεν υπήρχε σχετικό ιστορικό στις αρχές. Φίλος του θύματος ανέφερε χαρακτηριστικά: σε μία έξοδο μας για καφέ, μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά και ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της. Μία ματιά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα αυστραλιανό δολάριο ισοδυναμεί με 61,41 λεπτά του ευρώ και 71,28 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές της μπάλας επικράτησε επί του Παναθηναϊκού με 80.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Εδώ αίθριος καιρός 21 έως 32. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και στη Λευκοσία αναμένεται επίσης αίθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Ακολουθούν σύντομα μηνύματα του σταθμού και αμέσως μετά η Αναστασία Ράλη επανέρχεται στη ραδιοφωνική σας συντροφιά με ένα πλούσιο και ποικιλό πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα και πάλι ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών στις Αυστραλιανές εξαγωγές και η νέα συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για πλήρη κατάπαυση του πυρός μαζί με άλλες εξελίξεις από τη σύραξη στη Μέση Ανατολή θα μας απασχολήσουν σήμερα στα επίκαιρα θέματα μας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη την οικονομική αναφορά, την ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, ανακοινώσεις του σταθμού, τηλεοπτικές προτάσεις και άλλα θέματα. Ανάμεσα σε αυτά θα είναι συνέντευξη με τον Οικονομικό Σύμβουλο Χάρη Πετρόπουλο σχετικά με τις προτινόμενες φορολογικές αλλαγές της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Επιπλέον θα φιλοξενήσουμε την παραγωγό ντοκιμαντέρ Άννα Χαραλάμπους που θα μας μιλήσει για τελευταίο έργο της που αναφέρεται σε απομακρυσμένες κοινότητες ηθαγενών. Αν θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα με το κινητό σας στη διάρκεια της εκπομπής, ο αριθμός είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Καμπέρα η απειλή της κυβέρνησης Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 12,5% στις Αυστραλιανές εξαγωγές. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση απορρίπτουν τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί ανεπαρκών μέτρων κατά της καταναγκαστικής εργασίας, με την εξέλιξη αυτή να αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για νέες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Περισσότερα ακούμε στην αναφορά του Στέργου Κασταλωρίου.
1: Νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Αυστραλίας και ΗΠΑ προκαλεί η πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλλει δασμό 12,5% στις αυστραλιανές εξαγωγές, επικαλούμενοι ανεπαρκή μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Η προτινόμενη επιβάρυνση αναμένεται να αντικαταστήσει τον προσωρινό δασμό 10% που λήγει τον Ιούλιο και αφορά συνολικά περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι εν λόγω εμπορική εταίρεια έχουν εμπλακεί σε αθέμητες εμπορικές πρακτικές.
2: When you think about the tariffs that we had in place last year, these tariffs were in place due to enormous trade deficit, the enormous trade deficit we have with the world, and some were particularly severe for certain jurisdictions, China, the European Union.

0: in Japan, et cetera. Driving all of these deficits, we believe, among other things, are unfair trading practices. One of these is a tolerance for the import and export of goods made with forced labor. So this is the action where we proposed tariffs last night.
1: Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι η απόφαση βασίζεται σε έρευνα του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία η Αυστραλία δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία, ισχυρισμό που η Καμπέρα απορρίπτει κατηγορηματικά. Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη και αντίθετη με τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που ισχύει μεταξύ των δύο χωρών. Σε δηλώσεις του στο ABC, ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη είπε ότι η Καμπέρα δεν έχει λάβει καμία προειδοποίηση για τη νέα πρόταση της Ουάσιγκτον.
2: Any tariff on Australian exports to the United States are unjustified. They're inconsistent with our free trade agreement.
1: Αναφερόμενος στις αιτιάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης περί καταναγκαστικής εργασίας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Αυστραλία διαθέτει ισχυρή, ολοκληρωμένη και παγκοσμίως πρωτοποριακή νομοθεσία για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας και της σύγχρονης δουλείας.
2: Australia has robust, comprehensive and world-leading legislation addressing forced labour and modern slavery. It's been passed through the Parliament with unanimous support. We continue to use every opportunity that we have to advocate that US tariffs imposed on Australia are unwarranted.
1: Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Αυστραλία δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Δεν πρόκειται για στοχοποίηση της Αυστραλίας. Πολλές χώρες, 54 συνολικά, έχουν επηρεαστεί από αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι η κίνηση αυτή δεν είναι μόνο αντίθετη προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αλλά υπονομεύει και το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, είπε.
2: Tariffs are actually a penalty on consumers in the United States. We produce very good products here in Australia that are in demand in the United States. But importantly as well, the United States has a trade surplus with Australia that it's enjoyed for decades. And we continue to advocate for Australia's national interests.
1: Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός άφησε ακόμη αιχμές για τη συνολικότερη εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.
2: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was a decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκε σε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers, ο οποίος χαρακτήρισε τους προδυνόμενους δασμούς αδικαιολόγητους.
3: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery. This is the issue that the trade representative has raised. So we will continue to take every opportunity that we can to stand up for Australian exporters and to stand up for the workers and businesses in those industries who would be right to consider these tariffs as unjustified, unwarranted, unnecessary and inconsistent with our free trade agreement.
1: Ο κύριο Chalmers υπενθύμισε ότι η Αυστραλία έχει ήδη θεσπίσει νομοθεσία διεθνώς αναγνωρισμένη για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας. Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με τον αρχηγό των φιλελευθέρων Άγκους Τέιλορ να καταδικάσει την πρόταση της Ουάσιγκτον. Αυτή η δασμή είναι ένας φόρος για τους εξαγωγείς μας και δεν θέλουμε να τους δούμε να εφαρμόζονται, ανέφερε.
4: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia and the United States shouldn't do it. They are a great friend and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
1: Αναλυτές εκτιμούν ότι η πρόταση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ για αύξηση των δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο και ενδέχεται να χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό εργαλείο εν ώψη της λήξης των υφιστάμενων προσωρινών μέτρων τον Ιούλιο. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για νέο γύρο εμπορικών εντάσεων διεθνώς, ενώ η Αυστραλιανή κυβέρνηση διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή των νέων δασμών.
5: Ήταν ο Στεργός Καστελωρίου σε μια αναφορά για τις αντιδράσεις

0: που προκαλεί στην Καμπέρα, η απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 12,5% στις Αυστραλιανές εξαγωγές. Μια νέα συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο για την πλήρη κατάπαυση του πυρός. Οι Ιρανικοί πύραυλοι που έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ και η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής να διατάξει τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν είναι οι νεότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα ακούμε από τον Πάνο Αποστόλου.
1: Μετά από σχεδόν 9 ώρες διαπραγματεύσεων, χθες Τετάρτη, που ήρθαν στον απόϊχο μιας ολόκληρης ημέρας συνομιλιών, την Τρίτη, στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία που δημοσιοποιήθηκε μέσω κοινής ανακοίνωσης του State Department έχει δύο κεντρικές προϋποθέσεις, την πλήρη παύση των πυρών της Χεζμπολάχ και την άμεση απομάκρυνση όλων των μελών της από τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνη. Το κείμενο είναι σαφές ως προς τις αρχές. Το Ισραήλ επαναβεβαίωσε ότι η ασφάλειά του μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της πλήρους διάλυσης των υποδομών της σε ολόκληρο το Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Λίβανος δεσμεύτηκε να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις του με αμερικανική υποστήριξη, ώστε να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο σε όλη την επικράτειά του. Παράλληλα, τα δύο μέρη συμφώνησαν να δημιουργήσουν πιλωτικές ζώνες αποκλειστικά υπό τον έλεγχο του Λιβανικού στρατού, χωρίς παρουσία μη κρατικών δυνάμεων, διατύπωση που παραπέμπει ρητά στη Χεζμπολάχ. Η προηγούμενη εκεχηρία, ωστόσο, παραβιάστηκε επανελειμμένα με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να συνεχίζουν τις ανταλλαγές επιθέσεων. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, μάλιστα, είχε απειλήσει με κλιμάκωση των επιχειρήσεων στον Λίβανο, μια κίνηση που θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις παράλληλες συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν. Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων με στόχο μια συνολική συμφωνία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιέτσιελ Λέιτερ, είπε πως οι μαχητές της Χεζμπολάχ θα πρέπει να μετακινηθούν στα βόρεια του Λιβάνου.
2: Their way back to the north, then they know exactly what's coming. And Lebanon understands what's coming.
1: Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει με αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμα και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ωστόσο, ήταν πιο επιφυλακτικός. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων χωρίς άνοιγμα του στενού του Ορμούς και χωρίς δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, αντίστοιχα, παραδέχτηκε ότι οι γραμμές επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτές, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος. Χθες, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγινε στόχος επίθεσης με ντρόν και πυράβλους. Αποτέλεσμα, 63 τραυματίες, πολίτες, επιβάτες και εργαζόμενοι. Την ευθύνη ανέλαβαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν μέσω ανακοίνωσής τους στο Telegram, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικού τάνκερ και ιρανικού νησιού. Ωστόσο, ισχυρίστηκαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από δυσλειτουργία του αμερικανικού συστήματος που επιχείρησε να αναχαιτήσει τους ιρανικούς πυράβλους. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή απάντησε κατηγορηματικά, λέγοντας πως το Ιράν χτύπησε το πολιτικό αεροδρόμιο.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών από τις εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς για να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία. Η πρακτική σημασία ωστόσο του ψηφίσματος είναι κυρίως συμβολική και ο κύριος Τραμπ αναμένεται να ασκήσει βέτο. Οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα ως ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ και επανάληψη μιας θεμελιακής συνταγματικής αρχής, πως μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο. Ο κύριος Τραμπ αντεπιχειρηματολόγησε ότι ο πόλεμος ουσιαστικά έχει λήξει εφόσον ισχύει η κατάπαυση του πυρός. Οι Δημοκρατικοί όμως τονίζουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιβάλλουν αποκλεισμό λιμανιών του Ιράν.
2: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου σε αναφορά για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είναι ώρα όμως τώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων και είναι ξανά κοντά μας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Αλέξανδρε.
3: Σε ευχαριστώ, Αναστασία. Πέρασε από τη Βουλή η πρώτη δέσμη των φορολογικών μέτρων της κυβέρνησης Αλμπανίζη. Αύξηση δασμών στην Αυστραλία θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ. Νέα συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Πλήρης κατάρριψη των ισχυρισμών στην περιβόητη υπόθεση Σάντι στην Κύπρο και κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία εναντίον της επένδυσης του Τζάρετ Κούσταρ, γαμπρού του Προέδρου Τραμπ. Αναστασία.
2: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, και για αυτή σου την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πάμε τώρα όμως στα επόμενα μηνύματα του σταθμού μας και επιστρέφουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι.
4: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

Σαν σήμερα το 1994, φίλες και φίλοι, πέθανε ο Χρήστος Λετωνός, που ήταν Έλληνας τραγουδιστής, ηθοποιός, ποιητής, ζωγράφος, συνθέτης και παρουσιαστής παιδικών εκπομπών στην τηλεόραση. Για να τον θυμηθούμε, ακούμε το ακόλουθο τραγούδι που συνέθεσε και μας το ερμηνεύει η Άλκης της Πρωτοψάλτη.

0: Ακούσαμε την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στο τραγούδι «Να αρχώσουν αυρε μάτια μου» σε στίχους του Γιώργου Μαρκόπουλου και μουσική του Χρήστου Λετονού, που θυμόμαστε σήμερα και όπως είπαμε απεβίωσε σαν σήμερα το 1994. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με την πόλη της Βρισβάνης και τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Λεωνίδα Ναούμη. Λεωνίδα, εν πρώτη σε χαιρετούμε.
1: Καλησπέρα Αναστασία και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας σήμερα από τη Βρισβάνη.
0: Λεωνίδα, να ξεκινήσουμε την ανταπόκρισή σου με μια παρικιακή ανακοίνωση που μας έχεις.
1: Ναι, είναι η Επιτροπή του Ελληνικού Ραδιοφωνικού Προγράμματος του Πολυεθνικού Σταθμού 4B της πόλης μας. Καλεί και φέτος την ελληνική παροικία να συνεχίσει την εγγραφή της στον εν λόγω σταθμό έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίζεται να μεταδίδεται η ελληνική φωνή και τα προγράμματα όπως πάνε στις ώρες που έχει. Επίσης, μέλη των ελληνικών προγραμμάτων 4EB θα βρίσκονται στις ελληνικές εκκλησίες της πόλης μας κάθε Κυριακή πρωί για επανεγγραφή ή εγγραφή νέων μελών στον πολυεθνικό σταθμό της πόλης μας.
0: Λεωνίδα, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Οι μελισσοκόμοι του Queensland πληρώνουν χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα για να αποκρούσουν κάποια παρασιτικά τα οποία προκαλούν σοβαρές ζημιές έως και ολική καταστροφή σε μελίσσια.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι το Μάρτιο του 2020 το βαρόα εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε κυψέλες μελισσών στο Queensland και πιστεύεται ότι το παρασιτικό άκαρι θανατηφόρο για τις ευρωπαϊκές μέλισσες μεταφέρθηκε στο Σεν Ριμ από τη Νέα Νότια Ουαλία, η οποία μάχεται με τη βαρόα από το 2022. Μόλις ένα χρόνο αργότερα εκτιμάται ότι το 90% των αποικιών άγριων μελισσών στο νοτιοανατολικό Ισλάν έχουν καταρρεύσει και σχεδόν όλες οι διαχειριζόμενες αποικίες δίνουν μάχη για επιβίωση. Οι δυτικοευρωπαϊκές μέλισσες, όλες οι διαχειριζόμενες αποικίες έχουν καταρρεύσει των άγριων μελισσών στο νοτιοανατολικό Ισλάν, έχουν καταρρεύσει και έτσι εδώ βρίσκονται στην Αυστραλία, που οι δυτικοευρωπαϊκές μέλισσες αυτές βρίσκονται στην Αυστραλία εδώ για 200 χρόνια, είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος της επικονίασης που απαιτείται για την καλλιέργεια τροφίμων. Τα μακαντάμια, τα μάγκο και τα αβογκάντο είναι μερικά από τα προϊόντα του Queensland που εξαρτώνται περισσότερο από αυτά. Εάν οι αδιαχειριζόμενες αποικίες καταρρεύσουν και δεν έχουν απομείνει σχεδόν καθόλου άγριες μέλισσες, οι αποτυχίες στη συγκομιδή είναι μια πραγματική πιθανότητα. «Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει πιθανότητα ελλείψεων στην επικονίαση», δήλωσε ο Ρομπ Στίβενς από το Τμήμα Πρωτογενών Βιομηχανιών του Queensland. «Θα υπάρχουν βιομηχανίες που δεν κατανοούν πλήρως την εξάρτησή τους από τις μέλισσες για υπηρεσίες επικονίασης επειδή εξαρτώνται υπερβολικά από τις άγριες μέλισσες». Είπε ότι κάποιοι θα πρέπει να πληρώσουν για να έρθουν οι μελισσοκόμοι για πρώτη φορά. Υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει επίσης απειλή για την επισητιστική ασφάλεια, δήλωσε ο κύριος Στίβεν. Εάν προσθέσετε την επικονίαση ως μια ακόμη σταθερή τιμή, αυτό θα μπορούσε να οθήσει ορισμένες και ορισμένους καλλιεργητές να ξεπεράσουν το όριο. Νέες θεραπείες για την βαρόα είναι διαθέσιμο στο εξωτερικό και η Αυστραλιανή κυβέρνηση εργάζεται για την έγκρισή τους για χρήση εδώ. Αλλά ο κ. Στίβενς προειδοποίησε να μην υποθέσουμε ότι η έγκριση είναι επικείμενη. Υπάρχει πάντα μια κατάρρευση όταν η βαρόα εισέρχεται σε ένα νέο μέρος όπως η Αυστραλία. Αλλά η βιομηχανία θα ανακάμψει, ανέφερε. Παντού στον κόσμο έχουν ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και αναμένουμε το ίδιο, αλλά θα υπάρξουν κάποιες δύσκολες στιγμές στο άμεσο μέλλον. Τέλος, ανέφερε ότι οι βασικές έργες της Κουισλάνδης εξαρτούνται από τις μέλισσες για την επικονίασή τους. Αλλά σχεδόν όλες οι διαχειριζόμενες περιοχές στη νοτιοανατολική πολιτεία μας επηρεάζονται τώρα από τα παρασιτικά βαρώα.
0: Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσουμε και για αυτή σου την ανταπόκριση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάς καλά και σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από τη Βρισβάνη.
0: Συνομιλήσαμε τον ανταποκριτή μας από τη Βρισβάνη, Λεωνίδα Ναούμη. Περνάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Η οικονομική αναφορά της εβδομάδας.
1: Η εβδομαδία αναλυτική σας ενημέρωση από τον χώρο της οικονομίας.
0: Με νέα από την Αυστραλία, την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
1: Κάθε Πέμπτη στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
2: Δύο σημαντικά δεδομένα για την οικονομία της Αυστραλίας έδωσε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα η Στατιστική Υπηρεσία. Πρόκειται για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Περισσότερο όμως ακούμε στη συνέχεια από την Τίνα Γερολίμου.
3: Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους 27,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίμηνο του Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πριν λίγες μέρες η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Ο Τζόναθαν Κου, επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Στατιστικών στην Στατιστική Υπηρεσία, δήλωσε ότι το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψε έλλειμμα για πρώτη φορά από το τρίμηνο του Δεκεμβρίου 2017, με τις εξαγωγές ορυκτών πρώτων υλών να μειώνονται και τις εισαγωγές εξοπλισμού κέντρων δεδομένων καθώς και καυσίμων να αυξάνονται. Ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε πτώση για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο από τον Ιούνιο του 2016, είπε ο ίδιος. Με απλά λόγια, οι εξαγωγές ήταν λιγότερες από τις εισαγωγές.

0: Αγαθά και υπηρεσίες πρωτοστάτησαν στην πτώση των εξαγωγών. Η πτώση στις εξαγωγές πρώτων υλιών του τομέα μεταλλευμάτων ήταν ο κύριος παράγοντας στην μείωση που σημείωσαν οι εξαγωγές. Σύμφωνα με τον κύριο Κου, οι τιμές του σιδηρομεταλλεύματος σημείωσαν απότομη πτώση, ενώ οι εξαγωγές τόσο σιδηρομεταλλεύματος όσο και άνθρακα επηρεάστηκαν αρνητικά από τους κυκλώνες Κότζι και Μίτσου. Στην κατηγορία των υπηρεσιών, οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,3%. Κύριος παράγοντας, αναφέρει η στατιστική, ήταν η πτώση στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, λόγω της μειωμένης εισρωής φοιτητών από άλλες χώρες. Ας περάσουμε τώρα στα άλλα πολύ σημαντικά δεδομένα για την ανάπτυξη της οικονομίας που δόθηκαν χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα. Η οικονομία της Αυστραλίας σημείωσε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,5% το τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο, ποσοστό αντίστοιχο με αυτό του προηγούμενου τριμήνου. Ωστόσο, σε τριμηνιαία βάση η οικονομία σημείωσε ανάπτυξη μόλις 0,3%. Πρόκειται για ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το 0,9% που είχε σημειωθεί το προηγούμενο τρίμηνο, δηλαδή την περίοδο Οκτώβριος με Δεκέμβριος του 2025. Η επιβράδυνση του τριμηνιαίου ρυθμού ανάπτυξης συνέπεσε με την απόφαση της Αποθεματικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια 2 φορές το πρώτο τρίμηνο του έτους, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Μιλώντας στην εκπομπή της SBS On The Money, ο Taylor Nugent, ανώτατος οικονομολόγος της τράπεζας National Australia Bank, είπε ότι σε γενικές γραμμές τους τελευταίους 12 μήνες η οικονομία κατέγραψε μέτρια ανάπτυξη, με τα τελευταία στοιχεία ωστόσο να δείχνουν υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.
1: Well, I think if we look over the past year, the pace of growth is okay. It's moderate, but it's certainly not shooting the lights out. And I think when we look at kind of the recent momentum, it does suggest that we are seeing some cooling from that pace of growth.
0: Όπως είπε ο ίδιος, αναφερόμενος στους παράγοντες που συντέλεσαν στην ανεμική ανάπτυξη του 0,3% το τελευταίο τρίμηνο, οι μειωμένες δαπάνες των οικοκυριών και οι αυξημένες εισαγωγές ήταν ανάμεσα στους δείκτες που οδήγησαν στην καθίζηση της ανάπτυξης.
1: So I think, you know, when we look at the drivers, what we saw, and again, if we zoom out, if we think about the past year, household consumption has been a big part of that driver, but that was much more obvious kind of early through the middle of 2025 than it has been in the more recent data. And so I would say that there is some clear slowing in the growth coming from the household sector. At the same time, as you mentioned, private business investment has been incredibly strong. That's driven by data center demands, and that certainly is are driving the kind of the domestic demand figures. What I would say there, though, is that while that's contributing to demand, it is very import intensive. And so the overall impact on GDP isn't as large as you might think.
2: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου στην οικονομική αναφορά της εβδομάδας.

0: Το κόστος αγοράς κατοικίας στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας κατέγραψε πτώση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας Cotality. Παρότι οι τιμές αυξήθηκαν στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας, η άνοδος που καταγράφηκε ήταν πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης.
1: Οι δύο μεγαλύτερες πόλεις στην Αυστραλία οδηγούν την κούρσα στην υποχώρηση των αξιών των κατοικιών, ενώ σε εθνικό επίπεδο ο δείκτης αξίας κατοικιών της Cotality παρέμεινε αμετάβλητος για τον μήνα Μάιο. Στο Σίδνεϊ οι τιμές των σπιτιών μειώθηκαν σχεδόν 1%, ενώ στη Μελβούρνη η πτώση έφτασε το 0,8%. Οι τιμές βρίσκονται πλέον 2-3% χαμηλότερα από τα υψηλότερα επίπεδα που είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο τον περασμένο χρόνο. Η Cotality αναφέρει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των πολιτιών. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης. Το Πέρθ και το Ντάρουιν κατέγραψαν αύξηση 1,5%, το Μπρίσμπεν και το Χόμπαρτ 0,9%, ενώ η Αδελαΐδα σημείωσε άνοδο 0,5%. Εκπρόσωπος από την πλευρά της αντιπολίτευσης για θέματα οικονομικών, ο Τιμ Βίλσον δήλωσε ότι τα στοιχεία αυτά αντανακλούν έλλειψη αισιοδοξίας για το μέλλον.
2: The reason house prices are feeling an adjustment is because people aren't confident about their future. I'll never welcome a time where Australians feel less confident about their future.
1: Από την εταιρεία Cotality τώρα, ο Tim Lawless δηλώνει ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός αποτελεί μόνο ένα από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της αγοράς ακινήτων.
3: So there's a whole range of things, but I think foundationally this really started late last year and has been gathering some momentum.
1: Όπως είπε, η κρίση εμπιστοσύνης, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το κόστος των καυσίμων, καθώς και ο προϋπολογισμός, αναμένεται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για κάθε επενδυτική δραστηριότητα. Υπάρχουν εκτιμήσεις όμως ότι οι αξίες των κατοικιών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμα και κατά 10%. Τόσο, ο Υπουργός Οικονομικών, Jim Chalmers, δήλωσε ότι τα μοντέλα προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται.
4: Obviously, I'm aware that there are a number of different forecasts about the outlook for house prices. The Treasury modelling that we provided in some detail on budget night says that the Treasury expects house prices to continue to grow, but about 2% more slowly than before. That's about $19,000 on the median house price. And so that's Treasury expectations, but I acknowledge that different organisations and different entities have different forecasts. Once again, the budget is not the only factor when it comes to what's happening in our housing market. We have seen multiple interest rate hikes in recent months. We have got a softening of economic conditions more broadly as a consequence of the war in the Middle East, and so we're seeing all of that play out.
1: Όπως είπε, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου $19,000 λιγότερα στην τιμή μιας κατοικίας μέσης αξίας. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι διαφορετικοί οργανισμοί και φορείς καταλήγουν σε διαφορετικές προβλέψεις. Τόνισε ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές των κατοικιών. Αναφέρθηκε στις αυξήσεις των επιτοκίων τους τελευταίους μήνες και στην επιβράδυνση των οικονομικών συνθήκων που τη συνδέει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αν και οι φορολογικές αλλαγές που περιελήφθηκαν στον προϋπολογισμό δεν αποτελούν το μοναδικό παράγοντα, όπως είπαμε, για την πτώση των κατοικιών. Ο κύριος Λόλες επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις τους γίνονται ήδη αισθητές στα ποσοστά που φαίνονται από τις δημοπρασίες των ακινήτων.
3: Last weekend the early numbers came in at 54%, which was the lowest clearance rate we've seen since April of 2020, just as COVID was becoming a thing. So I think there's some clear indirect evidence that the budget's had a negative impact on sentiment, and we are expecting that'll flow through over the coming months.
1: Ο κύριος Τσάλμερς υποστηρίζει ότι τα ποσοστά επιτυχίας στις δημοπρασίες επηρεάζονται και αυτά από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η αύξηση των επιτοκίων και οι ευρύτερες οικονομικές συνθήκες.
4: Some of those clearance rates were coming down already, and the budget is not the only factor when people are thinking about those participating in those auctions. But if we are making it easier for first home buyers to get a fair crack at auctions, then that's a good thing.
1: Όπως είπε χαρακτηριστικά, εάν τα μέτρα της κυβέρνησης διευκολύνουν τους αγοραστές πρώτης κατοικίας να έχουν μια πιο δίκαιη ευκαιρία στις δημοπρασίες, τότε αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Και αν οι τιμές των κατοικιών αρχίσαν να πέφτουν, τότε οι τιμές των ενοικίων αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται. Σε εθνικό επίπεδο, τα κενά ενοικιαζόμενα σπίτια παραμένουν σε χαμηλό ποσοστό, στο 1,5%, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή ζήτηση που ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών. Τα στοιχεία της Cotality δείχνουν ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά το μήνα Μάιο σε ποσοστό ίδιο με εκείνο τον Απρίλιο, αλλά ελαφρώς χαμηλότερα σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Παρά την επιβράδυνση όμως, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών προς ενοικίαση εξακολουθεί να ασκεί ανωδικές πιέσεις στην αγορά ενοικίων σε όλη τη χώρα.
0: Ακούσαμε θέμα της Κερίν Τόμας από την SBS που επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης. Συνεχίζουμε τώρα με τις τηλεοπτικές προτάσεις της ημέρας που σήμερα επιμελείται η Ντίνα Γερολιμού.
5: Για απόψε σας προτείνουμε στο κανάλι World Movies στις 9.30 την ταινία με τίτλο Red John, Κόκκινη John, βρετανικής παραγωγής, κατασκοπευτική ταινία του 2019. Στην υπόθεση του έργου, η John Stanley, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ζει ήσυχα σε ένα αγγλικό χωριό, μέχρι την σύλληψή της από την MI5. Τότε αποκαλύπτεται το μυστικό της παρελθόν. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες κατασκόπους της εποχής της. Η ιστορία επιστρέφει

0: στα φοιτητικά της χρόνια στο Cambridge, όταν η Joan ερωτεύτηκε τον σοβιετικό κατάσκοπο Λίο. Αργότερα, όταν εργάζονταν σε πυρηνικό ερευνητικό κέντρο, η Joan καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην πίστη προς την πατρίδα της και σε όσα θεωρεί σωστά, αντιμετωπίζοντας ένα δύσκολο ηθικό δίλημα. Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Στο ρόλο της κόκκινης Joan είναι η Judi Dench. Και στο κανάλι Viceland στις 7.30 προβάλλεται σε επανάληψη η σειρά History's Greatest Mysteries, τα μεγαλύτερα μυστήρια της ιστορίας. Στο επεισόδιο που προβάλλεται απόψε μαθαίνουμε για τον θησαυρό του Genghis Khan, ή μάλλον για τον θησαυρό που πιστεύετε ότι είχε ο Genghis Khan, γιατί τον έκρυψε τόσο καλά που 800 χρόνια μετά ακόμη δεν έχει βρεθεί. Υπάρχει άραγε ή είναι ένας μύθος? Οι απαντήσεις απόψε στις 7.30 στο Viceland. Καλή σας τηλεθέαση!
1: Σε ευχαριστούμε, Ντίνα. Σαν σήμερα το 2001, φίλες και φίλοι, απεβίωσε ο σπουδαίος Δίνος Ηλιόπουλος. Ο σπουδαίος ηθοποιός σε ορισμένες ταινίες τραγουδούσε κιόλας. Τον ακούμε λοιπόν να τραγουδά με την Τζένι Καρέζη το τραγούδι «Το Χρυσό Ψαρό».

Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.

Ακούσαμε τον Τίνο Ηλιόπουλο και την Τζένι Καρέζη στο τραγούδι «Το Χρυσόψαρο». Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι και πάλι κοντά σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής, με το επόμενο δελτίο, το δεύτερο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Εμείς σας χαιρετούμε προσωρινά και θα τα πούμε ξανά σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

Είσαστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να ανανεώσουν την εύθραυστη εκεχηρία τους και να δημιουργήσουν μια σειρά πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του Λιβάνου, από τις οποίες θα απαγορευτεί η παρουσία μαχητών της Χεζμπολάχ. Η ανακοίνωση έγινε μέσω κοινής δήλωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την πραγματοποίηση ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ουάσιγκτον χωρίς την παρουσία της Χεζμπολάχ. Οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι η εκεχηρία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των εχθροπραξιών από μέρους της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση όλων των μελών της οργάνωσης από το νότιο Λίβανο και πιο συγκεκριμένα από περιοχές που βρίσκονται νότια του ποταμού Λιτάνη. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί επιθέσεις με ντρόνς στο νότιο Λίβανο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις με ντρόνς στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Το Ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε την ευθύνη, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τις πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων

εναντίον του νησιού Κέσμ και ενός Ιρακινού πετρελοφόρου. Δεν προέκυψε καμία μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα αδικήματα εναντίον οποιονδήποτε ατόμων, δήλωσε ο αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης σχετικά με το πόρισμα των αστυνομικών ερευνών για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι και τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, σημείωσε πως το αφήγημα ήταν ψευδές και κατασκευασμένο, προσθέτοντας ότι το συμπέρασμα αυτό είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής διερεύνησης. Ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι οι δικανικές εξετάσεις κατέδειξαν την μη ύπαρξη των επικοινωνιών που παρουσιάζονταν ως γνήσιες και ότι κρίσιμοι ισχυρισμοί ελέγχθηκαν και διαψεύστηκαν μέσα από επίσημα στοιχεία. Είπε ότι δόθηκαν οδηγίες στην αστυνομία για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων αναφορικά με τη δημιουργία μηνυμάτων και αναρτήσεων, ενώ ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Βίρονας Βίρονος, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της διερεύνησης, ανέφερε ότι η λεγόμενη Σάντι παραδέχτηκε πως τα μηνύματα ήταν προϊόν της φαντασίας της και έδειξε στους ανακριτές με ποιο τρόπο κατασκευάστηκαν. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σημείωσε ότι η επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ενδέχεται να εξαπλωνόταν απαρατήρητη για διάστημα έως και 6 μήνες προτού εντοπιστεί. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 60 θανάτους από 344 κρούσματα στο Ανατολικό Κονγκό, ενώ η γειτονική Ουγκάντα έχει αναφέρει 15 κρούσματα, μεταξύ των οποίων και έναν θάνατο. Ο Γενικός Διευθυντής Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους καλεί τις χώρες να άρουν τους γενικούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς, προειδοποιώντας ότι διαταράσσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και παρεμποδίζουν την αντιμετώπιση της κατάστασης σε διεθνές επίπεδο. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ψήφισμα με στόχο την αναστολή στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν, εκτός και αν αυτές λάβουν την στήριξη του Κογκρέσου. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά, με 4 Ρεπουμπλικάνους να συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς. Το ψήφισμα προωθείται τώρα στη Γερουσία, όπου ένα παρόμοιο μέτρο έχει ήδη προχωρήσει, αλλά ακόμη δεν έχει τεθεί σε τελική ψηφοφορία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων. Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες, είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες από τον στενό κύκλο φίλων της 39χρονης ότι έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της και πατέρα των δύο ανήλικων κοριτσιών τους, 6 και 10 ετών αντίστοιχα. Ωστόσο, δεν υπήρχε σχετικό ιστορικό στις αρχές. Φίλος του θύματος ανέφερε χαρακτηριστικά σε μία έξοδό μας για καφέ, μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά και ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Δυστυχώς, λόγω τεχνικού θέματος, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πρόγνωση του αυριανού καιρού.

αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα περίπου 52 λεπτά. Στη δεύτερη ώρα θα μεταδώσουμε μεταξύ άλλων συνέντευξη με τον

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Ήθα Γιαννών και θα μιλήσουμε και για τον ιό Έμπολα που πλήττει ορισμένες αφρικανικές χώρες. Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Μαρία Φαραντούρη, πόσο λυπάμαι.

Εξαπλώνεται ο ιός της έμπολα στην Αφρική, με ορισμένες δικές χώρες να παίρνουν προληπτικά μέτρα για τις αφήξεις από ορισμένες αφρικανικές χώρες. Η Αυστραλία αρχίζει να τοποθετεί ταμπέλες με μηνύματα υγείας για τον συγκεκριμένο ιό στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε περιοριστικά μέτρα για αφήξεις από Αφρική. Ο ιός έμπολα μεταδίδεται μέσω επαφής με σωματικά

0: χειρά ή αίμα μολυσμένου ανθρώπου ή ζώου. Δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα έμπολα στην Αυστραλία και περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από την Τίνα Γερολίμου.
1: Με την έναρξη του Μουντιάλ να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται αν η Αυστραλία θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών και να προχωρήσει στην επιβολή ταξιδιωτικών περιοριστικών μέτρων για τις αφίξεις από Αφρική, κυρίως από την Ουγκάντα και το Κονγκό, καθώς ο ιός έμπολα εξαπλώνεται. Ας σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται έξαρση του έμπολα στην Αφρική. Από το 2000 και μετά, ο ιδιαίτερα μεταδοτικός και θανατηφόρος ιός εμφανίστηκε πάνω από 15 φορές, με την επιδημία του 2014 να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και να αναγκάζει εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δυτικών χωρών να φεύγουν εσπευσμένα από αφρικανικές χώρες. Τις τελευταίες εβδομάδες ο ιός έμπολα βρίσκεται σε έξαρση σε ορισμένες χώρες της Αφρικής, όπως η Ουγκάντα και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει την έξαρση του έμπολα ως κατάσταση παγκόσμιας ανησυχίας, χωρίς ωστόσο να συνιστά το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ χωρών που παρουσιάζουν κρούσματα. Τα τελευταία 24 ώρα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αδχανόμ Γκεμπρεγέσους, βρίσκεται στο Κονγκό. Ο κύριος Γκεμπρεγέσους υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της επιδημίας περιπλέκεται από τις πολεμικές συγκρούσεις, τον εκτοπισμό πληθυσμών και την επισιτιστική ασφάλεια που κυριαρχούν στην ανατολική περιοχή της χώρας. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, τα κρούσματα έμπολα πλησιάζουν τα 1000, αν και ορισμένα από αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Επίσης καταγράφουν τουλάχιστον 220 θανάτους για τους οποίους θεωρούν υπεύθυνο τον ιό έμπολα. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δηλώνει ότι σκοπός της επίσκεψής του είναι να δείξει στις πληγήσες κοινότητες ότι δεν είναι μόνες.
2: To come here is to really show to the community that they're not alone. And I have done it before and I would be happy to do it now because okay, pushing orders from my comfortable office in Geneva is easy. But if I'm asking my colleagues to work with the community and I am asking communities to protect themselves to do this on that, you know, the best way would be to come and be in the same place.
1: Ορισμένες δυτικές χώρες προχωρούν σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς προκειμένου να προφυλάξουν τους πολίτες τους. Μετά τον Καναδά και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν προληπτικά μέτρα για μη υπηκόους τους που φτάνουν από χώρες με έμπολα, ενώ λίγο αργότερα επέκτηναν τους περιορισμούς και για όσους έχουν πράσινο.

0: advertising.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Λίμου με τα νεότερα για την επιδημία έμπολα στην Αφρική και τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνουν ορισμένες δυτικές χώρες. Από τα σκονισμένα τοπία της Αυστραλιανής ενδοχώρας μέχρι την αρένα του ιστορικού Mount Isa Rodeo, το ντοκιμαντέρ Rodeo Dreams καταγράφει το ταξίδι τεσσάρων νεαρών αναβατών τάβρων που παλεύουν για τα όνειρά τους. Η παραγωγός του ντοκιμαντέρ, ομογενής Άννα Χαραλάμπους, μίλησε στο πρόγραμμα και στο στεργό Καστελωρίου για τις προκλήσεις των γυρισμάτων, τη ζωή στις απομακρυσμένες κοινότητες της Αυστραλίας και τη σημασία της αυθεντικής αποτύπωσης των ιστοριών των πρώτων εθνών.
3: Το ντοκιμαντέρ Rodeo Dreams που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ ακολουθεί επί 3 χρόνια 4 νεαρούς αναβάτες τάβρων από το Queensland οι οποίοι κυνηγούν το όνειρό τους για να διακριθούν στο ιστορικό Mount Isa Rodeo. Πίσω από την παραγωγή βρίσκεται η ελληνοκυπριακής καταγωγής παραγωγός Άννα Χαραλάμπους, γνωστή για τη δουλειά της σε επιτυχημένα ντοκιμαντέρ όπως το Split Seat Champions, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο South by Southwest το 2025, ένα από τα πιο σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου μουσικής και τεχνολογίας στον κόσμο. Ήδη μιλώντας στο πρόγραμμά μας εξηγεί ότι το στοιχείο που την προσέλκυσε περισσότερο στο συγκεκριμένο project ήταν η σπάνια πρόσβαση σε μια κλειστή και ιδιαίτερα δεμένη κοινότητα. Πολύ σπάνια έχει κανείς την ευκαιρία να μπει στον κόσμο του ροντέο. Πρόκειται για κοινότητες αρκετά κλειστές προς τους ξένους. Το γεγονός ότι η ομάδα

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: An isolated place, so a chance to go in there and really explore with such intimate access was really exciting as a filmmaker. So that was a big reason.
5: Όπως σημειώνει, εξίσου σημαντικό ήταν το σκηνικό της ιστορίας, η απομονωμένη περιοχή του Mount Isa και οι κοινότητες της Αυστραλιανής ενδοχώρας προσέφεραν μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και μια διαφορετική οπτική για την Αυστραλία. Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τους πρωταγωνιστές επί 3 χρόνια, γεγονός που δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στην παραγωγή. Η Άννα Χαραλάμπους αναφέρει ότι οι ζωές των νέων αναβατών άλλαζαν συνεχώς. Μετακόμιζαν, άλλαζαν δουλειές ή ακόμη και ενδιαφέροντα. Για την παραγωγή, το μεγαλύτερο στοίχημα ήταν να διατηρηθεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους χαρακτήρες καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων. Σε 3 χρόνια πολλά μπορούν να αλλάξουν. Έπρεπε συνεχώς να παρακολουθούμε πού βρίσκονταν, τι έκαναν και αν συνέχιζαν να ασχολούνται με το άθλημα. Το σημαντικότερο ήταν να παραμείνουμε μέρος της ζωής τους, ώστε να αισθάνονται άνετα μπροστά στην κάμερα, είπε.
4: It definitely does capture writers for a long period of time. So 3 years, I think, following anybody always has its challenges. People's lives change very drastically over 3 years. So for us, there's a lot of logistical challenges. I think as a producer, that's the things that I have to navigate. You know, where are they? Every year we'll check back in and see what they're up to, what they've been doing. Sometimes they've moved halfway across the country and half the time they might not be, interested in bull riding as much. And I think it was just really important for the directors specifically to keep that relationship up with the characters, knowing that we were checking in all the time, seeing what they're doing. Because documentaries specifically are always, the best, and they feel more intimate when you really get to know the character and the character can develop trust with the directors and the film team. So I think it was ensuring that over the 3 year period, it felt like we were always still part of each other's lives.
5: Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέ βρίσκονται οι Donovan, Peter Jr., Kamitsa και Darcy. Αν και ο αγώνας αρχίζει μόλις 8 δευτερόλεπτα, η ομογενής παραγωγός τονίζει ότι πίσω από αυτή τη σύντομη στιγμή κρύβονται μήνες προετοιμασίας και αφοσίωση. Είναι εύκολο να δει κανείς έναν αναβάτη να μένει πάνω σε έναν τάβρο για 8 δευτερόλεπτα και να αναρωτηθεί γιατί το κάνει. Όμως μέσα από την ταινία καταλαβαίνεις ότι το ροντέο σημαίνει ευκαιρίες, κοινότητα, ταυτότητα και προοπτική. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν αγώνα, είπε.
4: It's opportunity, it's access, it's community, it's so much more than just jumping on a bull for 8 seconds and holding on. So I think all of them, they are incredibly inspiring just because of just that passion. Like anybody that loves something that much, I think is always super inspiring. And for this kind of cohort of 4, it just happens to be getting on the back of a bull and holding on as long as you can.
5: Το Rodeo Dreams ταξιδεύει το κοινό σε περιοχές όπως το Mount Isa, το Dumadgee, το Dalby και το Clancarry, προσφέροντας μια εικόνα της ζωής μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κυρία Χαραλάμπους, η οποία μεγάλωσε στη Μελβούρνη, εξηγεί ότι βασικό στόχος των σκηνοθετών ήταν να παρουσιάσουν τις κοινότητες αυτές μέσα από τα μάτια των ίδιων των κατοίκων τους. Θέλαμε το κοινό να δει αυτούς τους τόπους όπως τους βλέπουν οι άνθρωποι που τους αγαπούν και ζουν εκεί. Η Αυστραλιανή ενδοχώρα έχει σκληρότητα, αλλά και απίστευτη ομορφιά, χρώματα και χαρακτήρα.
4: I think the film really brings audiences into a world that maybe you really kind of don't understand until you're there. I think as, this is kind of somebody who's grown up in the city and I've had, all of the big city accesses. I've lived in Melbourne my whole life. But to go in and meet communities from Mount Isa, Dalby, Dumadgee, to see what the world is like is and to capture that authentically from their perspective, I think was really important to Bill and Rhiannon, the directors of the film. They really wanted you to feel as though you were looking at this town from the people who love it and the people who live there and grew up there. So I think that was a really important part of the film process, was to make sure that the directors really understood the perspective that the characters had on the places that they grew up in and the importance of these places. So I think that's always the beautiful thing about observation sort of style documentaries, is that you sit and watch and you sit in these spaces and you learn and kind of see these really different textures, like the colors of the country.
5: Το ντοκιμαντέρ που δίνει έμφαση και στις ιστορίες των Αβορυγίνων και των κοινοτήτων των Πρώτων Εθνών, οι οποίοι αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος της παράδοσης του ροντέου στην Αυστραλία,

0: Λυθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα.
1: Ήταν ο Στεργός Κασταλωρίου, ο οποίος μίλησε στην Άννα Χαραλάμπους για το ντοκιμαντέρ Rodeo Dreams, το οποίο προβάλλεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ. Ώρα να πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και όπως είπαμε προηγουμένως, σαν σήμερα το 2001 απεβίωσε ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Θυμίζουμε ότι σε ορισμένες ταινίες τραγουδούσε κιόλας. Τον ακούμε λοιπόν να τραγουδά μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και τη Μέρη Λίντα το τραγούδι «Με κυνηγούν τα αδέρφια σου» από την ταινία «Ο Ατσίδας», που είχε προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες το 1962.

0: Ακούσαμε τη Μεριλίντα, τον Μανώλη Σιώτη και τον Τίνο Ηλιόπουλο στο τραγούδι «Με κυνηγούν τα αδέρφια σου» σε μουσική και στίχος του Σιώτη. Η ώρα είναι και μισή και είναι μαζί μας και πάλι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για να μας δώσει τους κυριότερους τίτλους της ημέρας. Αλέξανδρε.
1: Σε ευχαριστώ, Αναστασία. Αναφορές για Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο παρά τη Νέα Κεχηρία. Πέρασε από τη Βουλή η πρώτη δέσμη των φορολογικών μέτρων της κυβέρνησης Αλμπανίζη. Αύξηση δασμών στην Αυστραλία θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ. Πλήρης κατάρρευση των ισχυρισμών στην περιβόητη υπόθεση Σάντι στην Κύπρο και σήμερα εκλέγεται ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής. Επίσης χρωστάμε και τον καιρό, λόγω τεχνικού προβλήματος προηγουμένως. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν με την πρόγνωση του αυριανού καιρού στις μεγάλες Αυστραλιανές πόλεις. Μελβούρνη, σποραδικές βροχές 9 έως 15 βαθμοί Κελσίου. Σίδνεϊ, πιθανότητα βροχής 12 έως 20. Ούλογκονγκ, μερικές σποραδικές βροχές 12 έως 18. Νιούκαστλ, πιθανότητα βροχής 11 έως 20. Πέρθ, ηλιοφάνεια 7 έως 21. Αδελαϊδα, μερικές σποραδικές βροχές 10 έως 17. Χόμπαρτ, συννεφιά 6 έως 14. Καμπέρα, λίγη συννεφιά 4 έως 15. Βρισβάνη, έθριος καιρός 13 έως 21. Κέρνς, επίσης ηλιοφάνεια 17 έως 28. Και τέλος Ντάρουιν, έθριος καιρός 21 έως 32 βαθμοί. Αναστασία.
0: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρη, για την ενημέρωση αυτή, καθώς και για όλη την ενημέρωση σήμερα, και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε μηνύματα του σταθμού και επανερχόμαστε με τα επόμενα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Προλογικών αλλαγών της κυβέρνησης που έχουν προκαλέσει πολλαπλές αντιδράσεις. Ο κύριος Πετρόπουλος μίλησε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, εξηγώντας αρχικά τις αλλαγές στο φόρο υπεραξίας κεφαλαίου Capital Gains Tax.
5: Υπάρχει μεγάλη αλλαγή στις φόρους υπεραξίας, μάλλον τραγική αλλαγή από τη δική μου άποψη. Όπως γνωρίζαμε πριν τον προπολογισμό, είχαμε ένα φορολογικό σύστημα για το φόρος υπεραξίας. Ό,τι κέρδος είχαμε από οτιδήποτε επένδυση, συνήθως πληρώναμε 50% από το κέρδος της επενδύσεως για να πληρώσουμε στην φορολογική υπηρεσία. Με ένα μικρό παράδειγμα, να καταλάβει το ακροατήριο τι ήταν το σύστημα πριν από τον προπολογισμό και ποια είναι η αλλαγή μετά από τον προπολογισμό, και πιστεύω με το παράδειγμα που θα δώσω σήμερα θα το καταλάβουμε πάρα πολύ εύκολα. Για παράδειγμα, είχαμε πάρει ένα σπίτι πριν από 7 χρόνια για $1,000,000. Μετά από 6, 7, 8 χρόνια το πουλήσαμε για 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή είχαμε καθαρό κέρδος $500,000. Από το κέρδος $500,000, το φορολογικό σύστημα μας είπε ότι πρέπει να πληρώσουμε φόρο μόνο στο 50% από το κέρδος. Το κέρδος ήταν 500.000, 50% από αυτό το κέρδος είναι $250,000, και ας πούμε πληρώναμε για παράδειγμα 37% φόρο, δηλαδή θα πληρώναμε φόρο $92,500 φόρο στο κέρδος $500,000. Ή είναι από σπίτι, ή είναι από μετοχές, ή είναι από οτιδήποτε επενδύσεις. Στο καινούριο σύστημα, μετά από το προπολογισμό, με το ίδιο παράδειγμα, είχαμε πάρει το σπίτι $1,000,000, να μην λέω όλα,
6: ναι, τα ίδια δεδομένα, ήταν το κέρδος 500.000.
5: 500.000, ναι, δολάρια. Τώρα θα πληρώσουμε φόρο $129,500, δηλαδή διαφορά, θα πληρώσουμε παραπάνω φόρο $37,000. Μεγάλη αλλαγή, Αλέξανδρε.
6: Τεράστια, θα έλεγα.
5: Τεράστια αλλαγή, δηλαδή από το πρώτο παράδειγμα πληρώνουμε κάπου 92.500 και στο καινούριο σύστημα 129.500.
6: Γιατί έχει αλλάξει ο συντελεστής, έτσι.
5: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
6: Ο συντελεστής έχει πάει τώρα, δηλαδή.
5: Δηλαδή, από το 1,000,000 που είχαμε πάρει την επένδυση του σπιτιού, λένε ότι το καθαρό κέρδος τώρα είναι κάπου 350.000 και πρέπει να πληρώσουμε στο κέρδος 350.000. Στο πρώτο παράδειγμα το κέρδος ήταν μόνο $250,000. Γι' αυτό έχουμε τη διαφορά ότι πρέπει να
6: έχει πληρώσουμε. Αλλάξει ο συντελεστής, λοιπόν, έτσι, στο 30%.
5: Έτσι, μπράβο.
6: Τώρα, αυτό βέβαια επηρεάζει, και γι' αυτό τους βλέπουμε πάρα πολύ να διαμαρτύρονται και οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι επενδυτές μετοχών.
5: Ναι, βέβαια, γιατί ένας είχε κανονίσει τα οικονομικά του με ένα ειδικό τρόπο πριν από το προπολογισμό, δεν είχε βάλει μέσα στο μυαλό του ότι θα πληρώσει πιο πολύ φόρο, οπότε τους έχει ανακατώσει σε μεγάλο βαθμό.
6: Σε περίπτωση δηλαδή που θέλουν να πουλήσουν την επιχείρησή τους.
5: Έτσι, μπράβο.
6: Έτσι, μπράβο. Ή με τους επενδυτές να πουλήσουν μετοχές. Αυτές οι αλλαγές, καταρχάς, βέβαια δεν έχουν ακόμη ψηφιστεί. Να δούμε αν θα ψηφιστούν.
5: Έτσι, μπράβο. Θα το μάθουμε αυτό περίπου, πιστεύω, σε 6 μήνες.
6: Σε 6 μήνες. Αλλά πώς μπορούν τα άτομα αυτά να προστατευτούν οικονομικά έναντι αυτών των αλλαγών?
5: Μα δεν θα έχουμε, Αλέξανδρε, θέμα προστασίας, γιατί όταν περάσει αυτό από το νομοσχέδιο και ένας που θέλει να πουλήσει θα πρέπει να ξεχάσει το παλιό σύστημα και να εφαρμόσει το καινούριο σύστημα. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να πληρώσουμε πιο πολύ φόρο.
6: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο λεγόμενο negative gearing. Να πω ότι εμείς στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS το μεταφράζουμε ως αρνητική μόχλευση ακινήτων, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εξηγήσεις εσύ στο κοινό μας, στο ακροατήριό μας, ναι, τι είναι το negative gearing.
1: Το negative gearing, απλώς, είναι όταν έχουμε την ευκαιρία να δικαιολογήσουμε τους στόχους και τα έξοδα σε μία επένδυση. Δηλαδή,
0: επένδυση είναι ακινήτου, έτσι να το πω.
1: Ακινήτου μπορεί να είναι με το οποιαδήποτε επένδυση, ο κάθε ένας πριν βγει ο προϋπολογισμός, είχαμε δικαίωμα να δικαιολογήσουμε τα έξοδα της επενδύσεως. Τι εννοώ με τα έξοδα? Θα πάμε ξανά πίσω στο παράδειγμα, όπως είχα τονίσει πριν με το φόρο υπεραξίας για ένα σπίτι που πήραμε για 1 εκατομμύριο. Το ίδιο σπίτι που πήραμε για 1 εκατομμύριο δολάρια, για παράδειγμα, πληρώναμε 60.000 δολάρια τόκο στην τράπεζα. Είχαμε 5.000 έξοδα.
0: 60.000 το χρόνο, έτσι.
1: Το χρόνο, έτσι, ναι, μπράβο. Είχαμε 60.000 δολάρια τόκο. Για παράδειγμα, είχαμε επιπλέον άλλες 5.000 έξοδα. Οπότε τα έξοδα του σπιτιού σε αυτό το χρόνο ήταν περίπου 65.000 δολάρια έξοδα. Στο ίδιο σπίτι που το είχαμε πάρει για να το νοικιάσουμε, για παράδειγμα, παίρναμε ενίκιο 35.000.
0: Ναι.
1: Επειδή στα έξοδα 65.000 δολαρίων ήταν μεγαλύτερα από τα έσοδα 35.000 δολάρια, σημαίνει ότι ήμασταν κάτω 30.000 δολάρια, μείον κάτω 30.000 δολάρια. Με το παλιό σύστημα, Αλέξανδρε, όταν είχαμε μείωση 30.000 δολάρια...
0: Η διαφορά λοιπόν αυτή...
1: Η διαφορά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα έξοδα ήταν πιο πολύ από τα έσοδα, γι' αυτό λέγεται negative. Negative gearing. Τώρα, από τις 30.000 που είχαμε χάσει στο χρόνο, μας έδωνε την ευκαιρία να δικαιολογήσουμε αυτές τις 30.000 δολάρια στο μισθό μας. Αν είχαμε μισθό 100.000 δολάρια... Απλώς βγάνουμε μείον τις 30.000 δολάρια που είχαμε χάσει της επενδύσεως.
0: Και άρα θα έπρεπε να φορολογηθούμε στις 70.000.
1: Έτσι, μπράβο, αντί να φορολογηθούμε στις 100. Τι σημαίνει για το επενδυτή? Του τέλους του χρόνου, εφόσον είχαμε χάσει από αυτή την επένδυση, η φορολογική υπηρεσία θα μας επιστρέψει πίσω 12.000 δολάρια. Πολύ εύκολο από το παλιό σύστημα. Στο καινούριο σύστημα που είναι πάρα...
0: Σημειωτέων, συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση, αυτό ίσχυε και για όσα ακίνητα είχες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, είτε είχες 1, είτε είχες 2, είτε είχες 3, είτε είχες 4 και 15 ως επένδυση.
1: Ναι, ως επένδυση, όσα και να είχες, αν έχανες μέσα στον φορολογικό χρόνο, σου έδινε την ευκαιρία να δικαιολογήσεις από το ποσό στο μισθό σου.
0: Τώρα λοιπόν, πού πάμε?
1: Μηδέν. Στο ίδιο παράδειγμα, αν είχαμε χάσει 30.000 δολάρια στο φορολογικό χρόνο, δεν θα έχουμε να δικαιολογήσουμε τα έξοδα στο μισθό μας.
0: Βέβαια αυτό, όπως λένε, θα είναι grandfather, είναι ο αγγλικός όρος. Αυτό σημαίνει στα ελληνικά ότι δεν θα έχει αναχρονιστική εφαρμογή. Δηλαδή δεν θα πιάσει τους προηγούμενους, αλλά θα ισχύσει μεταγενέστερα.
1: Πολύ ωραία, ναι. Δεν δίνει τώρα... Δεν έχεις τώρα τον ενθουσιασμό ένας καινούριος επενδυτής να κάνει μία επένδυση, γιατί δεν θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ποσό που χάνει κάθε χρόνο στο μισθό του. Και ερχόμαστε πίσω και τώρα και στην οικονομία. Γιατί τώρα ακούμε κάθε μέρα στις εφημερίδες, στις ειδήσεις, γιατί τα σπίτια αρχίζουν και πέφτουνε. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αιτία. Βεβαίως είναι και τα επιτόκια που έχουν σηκωθεί 3 φορές τούτο χρόνο και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά με την κεντρική αλλαγή τώρα στο negative gearing, ποιος επενδυτής, καινούριος επενδυτής, θα ήθελε σήμερα να πάει να πάρει ένα σπίτι, να λαμβαίνει το ενίκιο, αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα να δικαιολογήσει τα έξοδα του σπιτιού.

0: αυτό το φορολογικό χρόνο. Ναι,
1: βέβαια αυτός είναι υποτίθεται και ο σκοπός της κυβέρνησης, ότι επειδή οι επενδυτές ακινήτων μέσω αυτής της ευνοϊκής φορολογικής ρύθμισης πήγαιναν και άρπαζαν τρόπο τα σπίτια από τους αγοραστές πρώτης κατοικίας, ότι αυτό είναι. Βέβαια θα το δούμε στην πράξη, διότι υπάρχουν και εκεί διάφορα αντεπιχειρήματα για το τι μπορεί να συμβεί. Αλλά θέλω να το τρέξω λιγάκι, γιατί υπάρχουν και οι αλλαγές στα λεγόμενα family trust, δηλαδή σε αυτό που λέμε στα οικογενειακά καταπιστεύματα. Ποιες είναι οι αλλαγές εκεί, καταρχάς τι είναι τα οικογενειακά καταπιστεύματα και πώς αλλάζει η κατάσταση?
2: Ναι, τα family trust, όπως το έχεις εξηγήσει, και εδώ υπάρχουν μεγάλες αλλαγές. Συνήθως τα family trust ήταν τα άτομα που είχαν μεταχειρίσει αυτές τις οικογενειακές εταιρείες. Family trust στα αγγλικά ήταν αυτοί που είχαν δική τους επιχείρηση. Για παράδειγμα, ένας ηλεκτρολόγος, ένας οδοντογιατρός, κάποιος που είχε δικό του μαγαζί, είχαν κανονίσει τα φορολογικά τους θέματα στα family trust. Με το παλιό σύστημα είχαν κανονίσει αυτοί οι άνθρωποι με τη δική τους επιχείρηση να πάρουν ένα μικρό μισθό από την επιχείρησή τους, ξέροντας πολύ καλά ότι στο τελευταίος του οικονομικού έτος θα είχε την ευκαιρία και την ελευθερία για να μπορέσει να μοιράσει το κέρδος της επιχείρησης τους για να πληρώσουν πολύ λίγο φόρο. Δηλαδή, ένας ηλεκτρολόγος έπαιρνε ένα μισθό από την επιχείρησή του $60,000 το χρόνο. Επίσης, ο ίδιος ηλεκτρολόγος, παραπάνω από το μισθό που έπαιρνε τις 60,000, είχε ένα καθαρό κέρδος $80,000. Με τα family trust, για παράδειγμα, ξανά είχε 3 παιδιά και μία γυναίκα που δεν δούλευε. Και πώς το είχες σκεφτεί? Θα μοιράσει τις $80,000, 20,000 σε κάθε παιδί και 20,000 στη γυναίκα του. Οπότε μπορούσε να μοιράσει το κέρδος $80,000 ανεμεταξύ στις οικογένειάς του και να μην πληρώσει φόρο καθόλου, μηδέν. Με το καινούριο σύστημα η κυβέρνηση είπε, συγγνώμη, δεν θα σου δώσω αυτό το δικαίωμα από εδώ και πέρα. Μάλλον από την πρώτη εβδόμη του 2028 έρχεται αυτή η αλλαγή. Σου λέει η κυβέρνηση, δεν θα σου δώσω τώρα αυτό το δικαίωμα. Με το κέρδος που θα έχεις 80,000 θα πληρώσεις 30% φόρο. Δηλαδή $24,000. Το παράδειγμα πριν πλήρωνε 0, τώρα θα πληρώσει $24,000.
1: Μάλιστα, στις 80.
2: Μεγάλη διαφορά.
1: Στις 80 βέβαια, και αυτό πολύ μεγάλη διαφορά. Επομένως, με εκείνα και με τούτα, υπάρχει πρόβλημα στην Αυστραλιανή οικονομία και γι' αυτό προχωράει η κυβέρνηση σε αυτές τις αλλαγές? Τι λες?
2: Βεβαίως, Αλέξανδρε. Εγώ, η δική μου, η προσωπική μου ιδέα, ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να μαζέψει λεφτά, γιατί από ό,τι βλέπω ξοδεύει πιο πολύ από ό,τι εισοδεύει και δυστυχώς έχουν χτυπήσει όλους τους επενδυτές. Γι' αυτό βλέπεις τις ειδήσεις σήμερα και στα νέα, γιατί να χτυπήσουν τις μικροεπιχειρήσεις, γιατί αυτές
1: είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, μήπως θα μπορούσαν δηλαδή να περιορίσουν τις δαπάνες από εδώ από εκεί αντί να προχωρήσουν σε αυτά τα μέτρα. Άρα η κατάσταση της Αυστραλιανής οικονομίας πώς θα την έκρινες εσύ, πώς θα τη χαρακτήριζες?
2: Δεν πάμε καλά, Αλέξανδρε, γιατί αν θυμάσαι πριν, όταν ο Τζον Χάουαρντ, που ήταν πρωθυπουργός της Αυστραλίας, και ο Πίτερ Κοστέλο, είχαν αφήσει την Αυστραλία με μηδέν χρέος. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν στο 2007 ή 2008, δεν το θυμάμαι καλά.
1: Βέβαια, έχουν μεσολαβήσει διάφορες κρίσεις, θα πρέπει να πω.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Βέβαια,
1: έχει μεσολαβήσει ο κορονοϊός, μετά η κρίση του πληθωρισμού λόγω του κορονοϊού και των συνεπακόλουθων.
2: Ναι,
1: ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Επομένως, η αλήθεια είναι ότι και η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με διάφορες κρίσεις που δεν είχε βρεθεί τότε η κυβέρνηση Χάουαρντ.
2: Ναι. Πολύ σωστά, αλλά θα πρέπει να γνωρίσουμε, τους άφησε με μηδέν χρέος. Η Αυστραλία είχε

0: μηδέν χρέος από το 2007. Μετά από 19-20 χρόνια, το χρέος έχει φτάσει 1 τρισεκατομμύριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό. Πρέπει να σκεφτεί η κυβέρνηση της Αυστραλίας. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει τακτική. Καλύτερα να είχε αυξήσει το GST από 10% στο 15%, παρά να χτυπήσει τώρα όλες τις μικροεπιχειρήσεις
1: Ναι.
0: της Αυστραλίας. Γιατί
1: Βέβαια.
0: έχουμε και ένα άλλο μειονέκτημα. Συγγνώμη, Αλέξανδρα, με τις αλλαγές που έχει κάνει με το προπολογισμό, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ότι η ανεργία να σηκωθεί στην Αυστραλία από το 4,3 να φτάσουμε μέχρι και 6,5 και 7% σε 12 μήνες. Είναι μεγάλο πράγμα.
1: Ναι. Βέβαια να πω για το GST που είπες και με αυτό να κλείσουμε ότι αυτός θεωρείται και ένας άδικος φόρος γιατί είναι υπερδικαίων και αδίκων όπως λέμε, δηλαδή εμέσως πλήττει περισσότερο τα φτωχά στρώματα, οικονομικά στρώματα.
0: Ναι.
1: Επομένως το πληρώνουν δυσανάλογα οι πιο φτωχές οικονομικές
0: Και αυτό είναι σωστό, ναι.
1: τάξεις.
2: Ακούσαμε συνομιλία του Ομογενούς Οικονομικού Συμβούλου Χάρη Πετρόπουλου με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη σχετικά με τις σημαντικές φορολογικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση μέσω του δημοσιονομικού προϋπολογισμού για το προσεχές έτος. Περνάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au / Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Επιστροφή 20% στα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να λάβουν οι οδηγοί στη Βικτόρια. Το μέτρο είχε ανακοινώσει πριν λίγες εβδομάδες η πολιτιακή κυβέρνηση. Η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων μέσω της εφαρμογής Services Victoria άνοιξε τη Δευτέρα 2 Ιουνίου. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από την Τίνα Γερολίμου.
1: Από την Δευτέρα 2 Ιουνίου οι κάτοικοι της Βικτόριας μπορούν να καταθέτουν αίτηση για την επιστροφή 20% των τελών κυκλοφορίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της πολιτιακής κυβέρνησης. Ας μην ξεχνάμε ότι το 2026 είναι έτος εκλογών στην πολιτεία της Βικτόριας. Οι οδηγοί μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν επιστροφή 20% στο ποσό που πλήρωσαν για τα τέλη κυκλοφορίας, το γνωστό registration ή Regio, όπως το λέμε οι περισσότεροι. Κάθε οδηγός μπορεί να ζητήσει επιστροφή έως και για 2 ελαφρά οχήματα. Το μέτρο αφορά τα τέλη κυκλοφορίας για το τρέχον οικονομικό έτος 2025-26, για όσα έχουν καταβληθεί ή για τα τέλη που θα καταβληθούν έως τις 30 Ιουνίου. Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων είναι τα τέλη του Ιουλίου, συγκεκριμένα η 31η Ιουλίου. Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζεσίντα Άλεν, μία μέρα μετά την έναρξη κατάθεσης των αιτήσεων, είπε ότι την πρώτη μέρα οι αρχές έλαβαν πάνω από 600.000 αιτήσεις.
2: 20% of car rego started yesterday and we have already had a huge response. Since 9 a.m. yesterday, more than 677,000 Victorians have gone in to register for their rebate, up to $186 per car. Our teams are working around the clock to process these applications. Now, if you haven't already applied, there's plenty of time to do so. Go into the Services Vic app, apply for your rebate, and it's money back in your household budget.
1: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι οδηγούν γιοταχή, 4x4, station wagons, μοτοσυκλέτες, αγροτικά, φορτηγάκια, vans και ημιφορτηγά. Βαριά οχήματα και οχήματα που είναι εγγεγραμμένα σε εταιρείες και όχι σε άτομα δεν δικαιούνται την επιστροφή 20% στα τέλη κυκλοφορίας. Εάν κάποιος έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας σε δόσεις 3, 6 ή 12 δόσεων, δικαιούνται να λάβουν την επιστροφή του 20%. Επίσης δικαιούνται να λάβουν την επιστροφή όσοι έχουν όχημα το οποίο χρησιμοποιούν για εργασία. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, είτε μέσω της εφαρμογής Services Victoria ή μέσω της ιστοσελίδας service.vic.gov.au. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε δικό σας λογαριασμό. Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία, η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση παίρνει λίγα λεπτά, θα πρέπει να έχετε στην διάθεσή σας τα εξής στοιχεία. Τον αριθμό που δίνεται σε ένα όχημα όταν πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας, το γνωστό registration number. Ολόκληρο το όνομά σας, τον αριθμό της άδειας οδήγησης ή τον αριθμό πελάτη του Vic Roads και τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού, του λογαριασμού δηλαδή που επιθυμείτε να καταβληθεί το ποσό της επιστροφής. Όταν ολοκληρώσετε την αίτηση, θα λάβετε mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτηση έχει κατατεθεί επιτυχώς. Επίσης, θα λάβετε mail με το αποτέλεσμα της αίτησης.
0: Ήταν η Τίνα Γερολίμου που μας μίλησε για την επιστροφή 20% στα τέλη κυκλοφορίας για το τρέχον οικονομικό έτος που δικαιούνται οι οδηγοί στη Βικτόρια.

Ήταν η Μελίνα Ασλανίδου στο τραγούδι «Το Λάθος» σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και της Βίκης Γεροθόδωρου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το δίωρο σήμερα 5η 4 Ιουνίου του 2026. Από τους Αλέξανδρο Λογοθέτη και Αναστασία Ράλη που ήταν μαζί σας σήμερα στους Ραδιοθαλάμους και τους υπόλοιπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να είστε καλά.